0: Πολλά λεψά σάκρε! Αμπρασιαν Ρο! Άλλο στο Πεζούριο, μπήκα στο Εφόρι. Σάββατο σε ντόστιμα, ζήτησε μαντολίνε. Να σε πρέω μαντολίνα με ένα ζωνά τσάλτσο. Ζωνά, είναι όλη η μαντολίνα σπρέμνα.
1: Yes, πρέμνα, κόρανε,
0: σάτσο. Ω, νέμω η τάκο, κόρανε, τελευίζει ασλίκα. Νέμω η τάκο, κόρανε, νέμω ψώα, μόλι πτύ. Είδα μου, είδα μου, κάκο είσαι το πιέσμα, κάκο σε σβάλα, κόρανε. Ζωνένε, κόρανε, ζωνένε, κάκο σε σβάλα.
1: Ωραία,
0: Μόλιμ.
1: Στάς τη ρέκλα.
0: Κουά.
1: Ωραία,
0: τι μπλούς.